Εδώ. Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός PCA 88,5 FM. Καλημέρα Πέρθ, πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο 2ωρο αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα την Ελληνική Ώρα, Ελληνική Φωνή Δυτικής Αυστραλίας με την εκπομπή Ρυθμός, Τρεπέτικα, Λαϊκά, Μονοπάτια. Μαζί σας και πάλι σήμερα ζωντανά στον αέρα η δημοσιογράφος Νίκη Αναγνωστάκη για ένα ευχάριστο 2ωρο. Το πρόγραμμά μου μεταδίδεται ζωντανά στον αέρα παγκοσμίως κάθε Κυριακή μεσημέρι από τις 2 έως τις 4 μετά μεσημβρίας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού ITI Coin 5 FM στους 78,5 μεγάκι πλούς τα FM στερεό. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχαγωγική εκπομπή Ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια παρουσιάζει, συντονίζει και επιμελεί η Νίκη Αναγνωστάκη. Διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπετορίου. Στο Ρυθμό Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια θα ακούσεις τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας το σήμερα. Κυριακή λοιπόν και 19 Ιουλίου του 2026. Σήμερα όμως έχουμε κάτι πολύ special, έχουμε ανακάλυψη των Σκοπιανών, το DNA που θα αναφερθώ αργότερα. Στο πρόγραμμά μου επίσης θα έχω για εσάς ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έτσι έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο, επιθυμίες και αφιερώσεις, παριακά και αθλητικά νέα. Συνάλλαγμα, πρόγνωση του καιρού, θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά και τα μπάνια στην Πρόστα Βέλη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη συγκοθήκη μας. Τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-18. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 04-50-458. Και λοιπόν ανοίγουμε σήμερα το μουσικό μας πρόγραμμα με τη Γιωβάνα. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Λοιπόν, η Γιωβάννα άνοιξε σήμερα το μουσικό μας πρόγραμμα. Εγώ να ευχηθώ την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο Βίλα Ελλάς και στους υπάρικους που μας ακούν. Επίσης στα νοσοκομεία ιδρύματα όπως στους υπάρικους τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα γενέθλια ή επέτειο γάμων. Χρόνια σας πολλά και καλά. Ακούτε την Ελληνική Ώρα, Ελληνική Φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα η Νίκη Αναγνωστάκη για ένα όμορφο διερό. Μείνετε μαζί μας.

Και λοιπόν, καλοί μου φίλοι, δώστε μεγάλη σημασία σε αυτό το κείμενο. Αποκαλύφθηκε το DNA των Σκοπιανών, γενετική σύσταση των γειτονικών σλαβικών λαών, μελετήθηκε με διαφορά DNA. Η γενική σύσταση των γειτονικών σλαβικών λαών διαφέρει από εκείνη των Ελλήνων. Γενετική τους σύστασή τους, κατάσταση περισσότερα προς τους Σλάβους της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Επιστημονικό λοιπόν περιοδικό Science σε άνθρο του με τίτλο «Οι σημερινοί Έλληνες έχουν μυθική καταγωγή». Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είχε εξηγήσει ανατολικά το τι συμβαίνει αυτό σε συνέντευξή του στο Newsbomb του GR και υπογραμμίζει το εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας με βάση τα γενετικά ευρήματα. Οι σημερινοί Έλληνες, μοιράζοντας το 90% της γενετικής καταγωγής τους με τους πληθυσμούς που ζούσαν στη Βόρεια Ελλάδα πριν από 4.000 χρόνια. Λοιπόν, σημειώνεται ότι τα Σκόπια είναι πληθυσματική ομάδα, 58,5% απογραφή του 2021, από 64% στην προηγούμενη απογραφή. Προσοχή λοιπόν παρακάτω. 24,3 είναι Αλβανοί, 3,9 είναι Τούρκοι, 2,5 είναι Ρωμά, 1,3 αποτελούνται από Βοσνίους και Βουλγάρους. Από την άλλη πλευρά, γενετικά στοιχεία δείχνουν την αδιαμφισβήτητη ελληνική καταγωγή των Μακεδόνων και όταν υπάρχουν αυτά τα πορίσματα που βασίζονται σε ενδελέχη αναλύσεις του DNA, τότε οι προπαγάνδες των διψασμένων Σκοπιανών για μια πηγή υπερηφάνειας γειτόνων καταρρύπτονται. Έτσι λοιπόν, όπως ένας Φερρυππίν μαθηματικός, θα απέρριπτε οποιαδήποτε ισχυρισμό ότι ένα συν μπορεί να μην κάνει δύο. DNA, το DNA τους αποκαλύφθηκε, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και είναι μόνο μία και μόνο ελληνική. Μην το ξεχνάμε αυτό και πάντα να το υποστηρίζουμε και να επιμένουμε σε αυτό.

Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου και όλους τους φίλους μου για τις ευχές για τα γενέθλιά μου που είχα της Αγίας Μαρίνας την Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ευχές ήταν πάρα πολλές και με τα ωραία σας τα λόγια σας ευχαριστώ. Έχουμε όμως μία αφιέρωση από μία καλή μας ακροάτρια, την Ερυφύλη, για τα γενέθλιά μου. Ερυφύλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και το επόμενο τραγούδι είναι από φίλες από το Spearwood. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά.

Και λοιπόν, αυτό το πετύχαμε. Οι φίλες από το Σπίγουτ που χαρίζουν αυτό το κομμάτι για τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά κορίτσια. Να όμως να πω ότι γεννήθηκα στη Σάμο, αλλά μεγάλωσα στο Πειραιά. Σχολείο στο Πειραιά.

Και τώρα λοιπόν πάμε μαζί να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα των τωρινών και περασμένων αιώνων που συνέβησαν κατά το παρελθόν της ιστορίας, σαν σήμερα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μια καθημερινή περίγηση σε γεγονότα και ανθρώπινα επιτεύγματα που συγκλώνησαν, επηρίασαν και σημάδεψαν την ημέρα της ανθρωπότητας, γιατί κάθε ημέρα έχει τη δική της ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν, 19 Ιουλίου του 2026, ρίχνουμε μια ματιά στην ιστορία του τόπου και σημαντικά πρόσωπα που έμεναν στην ιστορία, που καταγράφηκαν στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Και λέμε λοιπόν, καλοί μου φίλοι, τη χρονιά του 1944 σαν σήμερα γίνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλα. Ανώτατη αξιωματική των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αντίθεται στο ναζιστικό καθεστώς, σχεδίασαν πραξικόπημα με στόχο τη δολοφονία του Χίτλα. Ο αντισυνταγματάρχης Κλάους Φον τοποθέτησε μία βόμβα μέσα σε χαρτοφύλακα στην αίθουσα συσκέψεων. Ωστόσο, η έκρηξη δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο χαρτοφύλακας μετακινήθηκε από έναν αξιωματικό που ενοχλούνταν από τη θέση του. Ο Χίτλα επέζησε και η επιχείρηση απέτυχε. Οι περισσότεροι συνωμότες συνελήφθησαν από την Γκεστάπο, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν. Τη χρονιά του 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Τη χρονιά του 2015, μετά από 54 χρόνια, αποκαθίστανται οι διπλωματικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα και ανοίγουν και πάλι οι πρεσβείες του στην Αβάνα και στην Ουάσιγκτον. Και τώρα λοιπόν να περάσουμε και στα δικά μας γεγονότα σαν σήμερα και λέμε λοιπόν τη χρονιά του 1971 η δικτακτορία αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από την εκδότρια της καθημερινής Ελένη Βλάχου. Το 1974 ξεκίνησε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με κωδικό όνομα Ατύλας, με αφορμή το πραξικόπημα Ιωαννίδη, το οποίο είχε ως στόχο την πτώση του Προέδρου της Κύπρου, Μακάριου. Περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβασή του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή των 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου 200.000 εκδόθηκαν από τα σπίτια τους, έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Περίπου 4.000 νεκροί και 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Οι Τούρκοι κατακτούν το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης, το 70% του ορυκτού πλούτου, το 70% της βιομηχανίας και το 80% των τουριστικών εγκαταστάσεων. Με την εισβολή, επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. Τη χρονιά του 1903, το Βουλγαρικό Κομιτάτο εκδηλώνει επανάσταση με επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για την γνωστή επανάσταση του Ελληνέν, η μέρα του προφήτη Ηλία, με σκοπό τη δημιουργία αυτόνομης Βουλγαρικής Μακεδονίας. Και τη χρονιά του 356 π.Χ. ήρθε στη ζωή, γεννήθηκε ο Μακεδόνας βασιλιάς και κατακτητής Μέγας Αλέξανδρος στην Πέλα της Μακεδονίας. Απεβίωσε δε στις 16/323 π.Χ. Και τώρα λοιπόν να περάσουμε και στις έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Σήμερα θα αναφερθώ στην πηξίδα. Παρά τις προηγούμενες τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα, η πηξίδα εξακολουθεί να λειτουργεί ως σύστημα προήγησης για πολλούς εξερευνητές.
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 13ο αιώνα. Λάβετε υπόψη ότι οι εξερευνητές τότε δεν μπορούσαν να φτάσουν ποτέ στους προορισμούς τους χωρίς αυτήν την καταπληκτική εφεύρεση που έκανε την ιστορία μας εντελώς διαφορετική. Αυτά λοιπόν, καλοί μου φίλοι, ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο, έως την ερχόμενη εκπομπή μας.

αφιερώμενο λοιπόν στον Θοδωρή, τον Βασιλάκη, για τα γενέθλιά του που είχε την περασμένη εβδομάδα. Αν και του αφιερώσουμε ένα ωραίο δίσκο, αλλά σήμερα αφιερώνουμε ξανά. Χρόνια πολλά, θα τα εκατοστήσει Θοδωρή, να είστε καλά.

Και λοιπόν να περάσουμε και στα ποδοσφαιρικά νέα της Δυτικής Αυστραλίας. Εχθές Σάββατο η Αθηνά αγωνίστηκε εκτός έδρας και έφερε νίκη επί της Queens με το σκο 2-1. Στις υπόλοιπες ομάδες τώρα. Νίκη έφερε και η Forestfield επί της Ashfield με το σκο 2-0. Η Molly Will Mills ιτήθηκε από την Καλαμάντα με το σκο 2-0. Νίκη έφερε η East Perth επί της Canning City με το σκο 2-1. Ισοπαλία έφεραν η Rockingham City με την Subiaco με το σκο 0-0. Η Gosnell ιτήθηκε από την North Beach με το σκο 1-0. Και πάμε τώρα στη βαθμολογία. Και βεβαίως πρώτη η Αθηνά μας με 39 βαθμούς, δεύτερη η Netherlands με 35, τρίτη η Mentura με 32, τέταρτη η Joondalup με 31, η Inglewood United με 27, η Kingsway Olympic με 25, η Queens με 21, η Cockburn City με 19, η Murdoch 16, η Subiaco 13, η τελευταία η Curtin University με 9 βαθμούς. Το ερχόμενο Σάββατο η Αθηνά θα αγωνιστεί εκτός έδρας και θα αντιμετωπίσει την Subiaco, ώρα έναρξης 3 μετά μεσημβρίας. Όμως να μην ξεχάσουμε και το πρώτο division και τα αποτελέσματα είναι λοιπόν. Έχουμε εδώ πέρα για το πρώτο division εχθές τα αποτελέσματα. Ισοπαλία έφεραν οι West Knights με την Perth Soccer Club με το σκο 3-3. Ισοπαλία έφεραν και η Perth Glory με την Armadale με 2-2. Οι Σκοπιανοί Sterling Lions ιτήθηκαν από την Balcata με το σκο 2-0. Νίκη έφερε η Fremantle City επί της Perth Red Star με το σκο 3-0. Και τώρα πάμε στη βαθμολογία και λέμε πρώτη η Perth Red Star με 37 βαθμούς, δεύτερη η Bayswater με 34, τρίτη η Olympic Kingsway, τέταρτη η Fremantle με 31, η Perth Soccer Club με 31, έκτη η Σκοπιανή Sterling Lions με 23, η Western Knights με 23 βαθμούς, η Dianella White Eagles με 20, η Sorrento με 20, η Armadale με 33 βαθμούς και η Perth Glory με 14 και τελευταία η Balcata με 14 βαθμούς. Αυτά λοιπόν ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα της Δυτικής Αυστραλίας.

Και λοιπόν, να περάσουμε και για το συνάλλαγμα και για τον καιρό μας, να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Και σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου Δυτικής Αυστραλίας, The Bureau of Meteorology, στην πόλη μας σήμερα η θερμοκρασία θα εισέλθει στους 18 βαθμούς Κελσίου, με πιθανές βροχοπτώσεις 60% τις απογευματινές ώρες και με ελαφρούς ανέμους 20 έως 30 χιλιόμετρων την ώρα τις βραδινές ώρες. Κρύα η Δευτέρα στους 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με πιθανές βροχοπτώσεις 60% ανέμους τις απογευματινές ώρες. Η Τρίτη με συννεφιά, με πρωινή ομίχλη, με 60% βροχοπτώσεις τις πρωινές ώρες. Κρύα η Τετάρτη στους 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με πρωινή ομίχλη, 60% πιθανές βροχοπτώσεις τις πρωινές ώρες. Με ηλιοφάνεια η Πέμπτη, με πιθανούς ανέμους 15 έως 20 χιλιόμετρων την ώρα μέσω της ημέρας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Με ηλιοφάνεια η Παρασκευή, πιθανέ 10% βροχοπτώσεις με ανέμους 15 έως 20 χιλιόμετρων την ώρα, η θερμοκρασία δεν θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Όμως να δούμε και το συνάλλαγμα για τους υπάρχους που ταξιδεύουν στην πατρίδα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πώλησεις που μας δίνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναντι του ευρώ είναι δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς 1,12 αμερικανικά σένς έναντι του ευρώ, λίρα Αγγλίας προς 0,83 British pence, φράγκο Ελβετίας προς 0,90 francs, το γεν Ιαπωνίας προς 181 γεν και δολάριο Αυστραλίας λίγο πτώση προς 0,60 cents έναντι του ευρώ. Η τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας κυμαίνεται σήμερα κοντά στα 760 ευρώ για την αγορά και από εμπόρους βεβαίως στα 820 με 874 για την πώληση. Τιμή του χρυσού σήμερα, σήμερα 130 ανά το γραμμάριο είναι αυτά ευρώ. Και το μαύρο χρυσό πετρέλαιο, το Brent, κυμαίνεται 86 έως 88 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτά ήταν λοιπόν το συνάλλαγμα και ο καιρός μας. Δεν έχουμε και πολλή ώρα τώρα, φτάσαμε στην ώρα μας. Ίσα ίσα που πρόλαβα να πω όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ έκανα, νομίζω ότι έκανε ωραίο το πρόγραμμα σήμερα, αν και δεν το προγραμμάτισα, αλλά νομίζω είχα πολλά τηλεφωνήματα, ευχαριστώ πάρα πολύ και ξανά ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου τους καλούς, εσωτερικός και εξωτερικός, για τις ωραίες ευχές, για τα γενέθλιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα κλείσουμε τώρα το πρόγραμμα, μου φαίνεται, δεν έχουμε καιρό για άλλο.

Και όμως κάπως εδώ, καλή μου φίλη, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω δυστυχώς. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε τροφιά στο μικρόφωνο, είναι και ένα γνωστάκι με ενημέρωση, ωραία μουσική και ωραία τραγούδια. Σας ευχαριστώ και για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα και για τις ευχές σας. Να είστε καλά, πάντα καλά. Θεός και η Παναγία να σας έχει καλά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 2 μετά μεσημβρίας. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με χαμόγελα και καλές κουβέντες. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα από εμένα, την Νίκη Αναγνωστάκη. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.